Αγκεχάλσα, φε. Ντόνα Σάμα. Σα είναι τένια κονκόμενε. Ναι. Τένια ρακαρακάν και πνίγα κοιτένι. Σε πλόμ του Αζιζί, ε. Βαλίκουμ σαλάμ. Σαλάμ τάρι τρας, ε. Τρας. Τη πιντινγκή, ο κέκα. Τα ρόντα πει μπλα τη πιντινγκή, πανακή. Αμπου Ισάμ, τρομπ τάν Αζίμα. Κατά Αζίμα, τον απτζαλάναν καπινέγ. Τάγα μαζί μπγκάντον. Δύο μπουλάν τα δύο μπρεχά δύο μα. Oh, anak-anak bawa bercuti. Saya nak tanyalah, siapa yang terperangkap dengan cerita-cerita pendek di medsos ni? Di Facebook, di TikTok. Lepas habiskan, dia cari sambungan dia. Dia cari sambungan lagi. Rohaya, selamat petang, Rohaya. Saya pun kadang-kadang terperangkap juga. Hahaha. Di 102.9 MHz, 6.30 minit petang. Bermakna sudah 18 jam 30 minit kita berada di hari hari Jumaat dia. Hari Jumaat 28 hari bulan Ogos 2026. Kak Ju, hai. Kak Ju, selamat bertugas untuk kata Kak Ju. Terima kasih Kak Ju.